Κάθε εποχή είναι γλυκιά και ο μαγικός κύκλος της ζωής θέλει εναλλαγές. Ο χρόνος είναι φίλος μας όταν βλέπουμε με αισιοδοξία κάθε αλλαγή. Ο Σεπτέμβρης, αγάπες μου, για μένα είναι πάντα εορταστικός και γλυκός. Πάφης μου, με συγκινήσατε με τις ευχές σας. Στέλνω την αγάπη μου με τραγούδια που αγαπώ πολύ. Πάμε να ακούσουμε στη συνέχεια το «Μίλησέ μου» Μπιθικότσης. Ο μήνας έχει 9, Δίκημο σχολείου. Θα κλείσω τα μάτια, Δίκημο σχολείου, συνθέτης Άκης Πάνου. Είμαι η Στάφη Τσιφλίκα και ακούτε το BAFI.